0: μου αγιέν. Ένι μάπια μπόρια μπόρια. Μου γέμι καίω πίνω γορκά ο μηγιάν. Μπόρε χαρουήλ. Χαρουήλ αντέμε γιο πίγω κι ατολίο. Ένι ενδαγγέλ καράμα.
1: Άγια. Αγουάλα γιο σέντα. Είναι μόνο μαλάια μου ρόλα πάλι. Ένω. Guana, guana, amor.